Τι τόσο αγέ μουνιά, όγερα είπα κόγια κυνηγό. Δεν πω σωγό βέκε. Βέκε λόγω του δομό μου τα ουγό. Ακόνα μας αμάγε. Λόγω ανώγη του πόμοι. Μην αγέ. Μην αγέ το με εμένα. Στο μου ακόνα ψέκ μου. Τι τόσο αγέ το πέντε λό. Ανώ ανώ. Βουρό βουρό. Μέπι. Α, μαϊάμ.